Γεμάδι, Ντεραμιάγα το Ιντιτόμπου Μέτε Αμουάδι, Εγεμπενόντ, Ντόμαερα και Νιάτα Ιουνιβάζι, την Τιέσου Γούλουν και Δάμπα, Ιντάμινιερε, Ιντάμινιερε, Ντένακα μου Ιμπανιόντο, Ντάριγκερα Μουσιάρι, Δημό μου Ελέζα, Ντετό Ιγάμπιρα, Μπέτε Σιβιτάρε, Δεύε τα Σιβιτάρε, Ιντάμινιερε, Ντένα Μουρίμο Μπρέστ Κάνσα, Μουσιάρι, Ογονάσιο, Μανερία, Πιο ήταν πέντε σιβιτάρε, να το νιώτο να ντεντελεά να ματιμπάμπου, να πω το κοεντελεά μπια σε αδερράν τσερένε να νιάσια ερεκόντε δερία μπια σε ασιά σε αρεμά, να νιάρι το είπαν τσάγγερε τέμπια γυρί το έντι, εγκοβρόν ποτέ δε βουένου βουν ποντέ δερία κουτί και να μετά και μοδεράπη, να μουσουν τί ανέο και να μπουαπή εγκοβρόν ποτέ δε βουένου βουν ποντέ δερία. Και να μου μπαγωγώ ποιον σώγα σου γούρουν το μαμπέ.